Είδα είναι ούτε γίνανε να ούτε από Κωνσταντσί, ούτε να ούτε να κάνει βρενή, ρόγια Αντώνια, μη δε μητρά, μη νένα, μητρά ακόμη να μούδα. Είναι τα κοντά ράδι μου, θέμε και μισό προβενσάρια, ζαμπές με τσόμπ, μπες ουάσι, κατσιπόσι. Όλοι κάρους τη Λίνα, λί εδούδουλε μου, θέμε και προβενσάριο, κάπου δελγάδου, να τσιβώ και μπέλα, άκην τσούνα. Να μου τένε μου, είναι μπάσα, αμπα, αλίζουν τσόμπ, κλαμ bien te veo acabo porque me tengo muy libro a muy idea na y me beso a sacar pues va a ser en el directo no toco ruba no na por tiempo mamani ahí mangono aba na baza vina sin la vida quiero sacar sin buena mangio ma por acare veo que va directo yo voy vina gua mucho en el directo vía decir el directo dejo con Mpika na vina mkwechio ila manjaka le ngiro

είναι ανέτη να μάστρει να βαμπέλη, μπέλα να ομβά. Να προγωνάδω. Προγωνάδω ότι είμαι κα. Να δω κάτι που θα δω. Τι είμαι καμίο. Νο να γύμπω εδώ κοντά στην Πέδια. Δίκλεϊ. Να σιάντω σικάντα. Στο Λάζαρο, τι είναι η Άννη. Δημάνια καμούντια. Να μου ζωμπέρα από το μου τέλα. Αουε, ρογιοντόνια. Κούμι να μην τέλα, κούμι να μόδα. Λα καρινγιά κουλουεμίου.